Το γνήμα του κονσεβικλίση, φανίκιο τα νοχιά καμιά πάχλη, στη δκίνο τα σπαλούα το γιόλι κνίγουα, γιατί τα σταγλή του κέντνε είπα ο σάλε, κοιτά το γουάν πως εγώ τα σπαλούλη καμιά πάχλη, στη σκοντή τα νίλη νου γουέιν Άννα Μαρία, γιατί αμάν σήμω τα σκαρφούια, κοιτά πόνα με σαλίτο και ολφάκι, γιατί έξι χουή κάτι φανά ολτία, άμα κοιτά σκοντή τα νίλη, σε καμανά λεκτό πατο γιόλι κνίγμα, τα σταφάλω, παμπανικά νοτσί πατιώτα, τα κλία φατέ πως θα τσουν κακάμπα τεκίτη, γιατί έξι χουή πανολτία νου πα γουίκατ, μου άμπιστε κοιτία, σε σιωτσι γουίκατ, κοιτά παμπανέγια, κέμα ελτία νου πασι γουάπιλ, κέμα ελτία ισπούκατ, νοχία μητώ τιά, η βάχα κίνηκε και κονιλάμικη σκαμία φάκελιστη, βάχα πονά ελτο παγόη τα παλούλη, νοχή το γιόλι κνίγουα, κάτι εγώνει νεπά, ο σάλε, καμία φάκελιστη, τον τα παλούα, μου γουέι Άννα Μαρία, κάτι μόσα πονά τε στακλίτο, άμασι μου τα σκαλούια, τον τα παλούα καμία φάκελιστη, μα και να τα λύσε πασιότσι γουίκατ, κάτι νου πατάστανε, και αν πω και ο Ισλαμί ξεκίνησε και εγκάτσανε για νοχικία μητώ τιά, για γουέκάκι. Bueno, pues avanzando con más, vámonos con más.